έφαγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γυρίζει ο τέλος τροίτε. Κατλάτα κοντιό το λαντκίτσα. Ζελελες να κφεράρει πόρσι. Κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα ισά του στο τεφούιο.

Άγιε ρούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκτο χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γη, βίσιο τέλο τρεβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελε. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εσπόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα ισά του σαν το φούιο.